Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Девет часа. 104. The first contemporary radio.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Κάτρα FM. Съвременната хит музика.